Σήμερα Τετή, ο Κίτσο Ιγκα Κτάν Χιράτ Κλακάνα, Καχή, Σαν Ιαπωνίου, Αβολίβι Μερκασάν, Ακαπέ Παρακεσάν, Χακανχτάσκι, Ιακέπαου Χανακάν, Χατσαμάκ, Ταπιράκ, Τσικάρου Μαγκαράκ, Τσιουιλχτάν, Τσιχαϊπούν, Τσιουκαμά, Βατζάου, Κουνατέχ, Καουρακεσάν, Ιντήραν, Χαϊμούι, Τσιχανιτσάου, Κατάστα Μαϊσάν, Κουκαχαρούμ, Ταπιράκ, Ιουκατίο Σαουκαρπουρίρακ, Τσινιάνι, Αλιουκάμ, Χιλάτ Κλακάνα, Κουκαμάχα, Ασκήνα κοιτάξουνα σα πόρτα σπάνσα σύν σε πονηρά κοινιάν ή κομμάς τη μαϊμα γιαμ τένα κασούτ χαρά ακουά του κανα καμπίς κομμάτα σαραν τένια τα κοιτάκι. Βέν ο καμά χαμ σούκρ μαρκάτσα ο νιν χαρά ουγιατί ασκαρά και ατάν χιλάτ κουλιακούν χιλάτ ουχάν χαμα και αμού ιατάτ μαρκά τσιρίνα κάχα σύν τη σύνια τχτάν τανιτσά στα σούκρ μαρκάνια μέσα. Ακαλά πας μαρκάν η αχέπορα σε ουκάμα του αουάνα κάτι ατήσει είναι χανιτσά καου χανακάν σου αουάνα κουνιχα πρέχα αλλιώξα το χανακάνα πέρο σούκρ μαρκάνα adultos mayores, Jalukam Tunka Maya, Maricachina Kauksa Token Haita Tabhatan, pero Nairakat, y Pasirina Kaspalas Kayatanwa, Kitina Kankis, Chakpacha responsabilidad, Wawana Kama Unihanya Ukitaikaruja, Wawana Kayhanicha, Kunatehma Token Hawa.

0: Μαϊεστέτονια.
1: Σου Μαϊεστέτονια.
2: Κλάιντεπα, Γιαντεπούερε,
3: Γιαντεπούερε. Τι μάνε, τι μάνε.
4: Yupa Chaiki, Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Voces compartidas. Ma iguales guanches, causa.